Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

Τα όλα στα νερά, στήσα τα όλα στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ,